0: Ειρήνο.
1: Τώρα σου τσίσου τράγιο πέρα σου.
2: The semen
1: of the you.
0: Coming.
1: Oh, by you.